καμίνα μη τα κουνιά σε πριάρα άμα. Χόγου μη σε τέκο είπε πω παράβα πένια χατή. Δερά του είπε κουάπε γουαρε ενίντε ο είπε αγιουκάβα. Αι πεπό ακαμίντε ομου ακρισετέ μοκόι παναμπή.